Guns N' Roses. Limp Bizkit. Γιαστε ροκα φ αντεράδιο. Αντεράδιο, najlepszy rok na świecie.